0: Έξι άνιου δέοι εξεκουί το λιτ πεκάτα μούλι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνιου βοκάτη σούντ.
1: Ντόμινε νον σουμ δίνους,
0: ουτ ίντρε σου τέκτουμ μεού, σε τάντουμ δικβέρμου, ετ σαν άβητουρ άνιου με. Κόρπους της Αγγουσ Κρίστη, κουσόδιαν με εμβίτα μετέρναμ. Άμεν.